0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Δευτέρα σήμερα και όπως καταλαβαίνετε τα πράγματα είναι λίγο ζόρικα. Έτσι θα πάει τώρα μέχρι το τέλος του μήνα που ξεκινάει η άδεια. Έτσι θα πάει, αλλά τι έμεινα, 15 μέρες έμεινα. Κάνω κουράγιο, κάντε κουράγιο κι εσείς. Και μετά θα είναι ένα ολόκληρο καλοκαίρι χωρίς κάποιον να γκρινιάζει. Στα αυτάκια σας. Be my monkey. I'm with his dungarees and rollerblades. Smoking filter tips, reclining in the past. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα να έχουμε βεβαίως. Έχουμε συμφωνία, ακόμα μια φορά έχουμε συμφωνία ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Έχουμε και τη σύνοδο των G7, των μεγάλων 7. 80'άρισε ο Τραμπ. Τι να ευχηθώ τώρα, πες μου, σε παρακαλώ, τι εύχεσαι στα γενέθλια του Τραμπ. Αποπληρωμή δανείων μνημονίου, φορολογικές δηλώσεις. Έχω 72 δόσεις, ας πω μετά τι σημαίνει αυτό, για αυτά που χρωστάτε. Εργατικά ατυχήματα, έχω τουρισμό, έχω Ελβετία, έχω δημοψήφισμα, έχω Ουκρανία, έχω σήμερα πάλι. Γιατί δεν έχω, και τι δεν έχω όρεξη να έχουμε, να τα λέμε. Όρεξη να έχουμε και ώρα. Πώς το είπε ο Πρωθυπουργός, ήταν ένα πάγιο αίτημα της Εκκλησίας. Τι έχετε να πείτε για το σκάνδαλο στις πολεοδομίες? Και αυτό ήταν ένα πάγιο αίτημα, να μην είναι αναγμένοι σε απάτες μόνο οι βουλευτές μας, αλλά και οι γενικοί γραμματείς μας. Αλίμονο, πώς θα γίνει τώρα? Γιατί οι γενικοί γραμματείς δεν είναι δηλαδή άνθρωποι? Αχ, Παναγία μου. Για τον τουρισμό, έλα μωρέ Δημήτρη μου, έλα. Καλημέρα, καλημέρα αγάπη μου. Πριν από 15 χρόνια θυμάστε που περιφέρονταν στη χώρα μας οι Γερμανοί και έτρωγαν τη χωριάτικη τη σαλάτα και λέγανε ότι την έχω πληρωμένη ήδη. Αυτά όλα που εδώ είναι δικά μου, θα θυμάστε, με ύφος ιδιοκτήτη, θα θυμάστε μωρέ, θα θυμάστε. Τώρα περιφέρονται κυρίως οι Ισραηλίτες με ύφος νταβατζή. Τι κάνω λάθος? Δεν είμαστε φιλόξενος λαός, παιδιά. Λιγούρια είμαστε που κάνουμε κολοτούμπες για ένα δίφραγκο. Okay. Αυτό, τίποτα άλλο. Έλα Βρίτα, καλημέρα. Ξαναβήκε στην επιφάνεια το σκάνδαλο των Ντεμπόνι, μου φαίνεται. Ναι, και εγώ βλέπω τελευταία μία κινητικότητα. Η αλήθεια είναι ένα σκάνδαλο το οποίο έμεινε εκεί, έτσι. Δεν το συζητάμε, δεν... My name is Sunshine. Τίποτα απολύτως δεν έγινε. Για το ξυλόλιο βγήκε ο Πρωθυπουργός, μας κούνησε το δάχτυλο ότι αδίκως με κατηγορούσατε, αδίκως με αυτό. Αλλά και δεν βρέθηκαν αποδείξεις. Πώς θα βρέθουν αποδείξεις, παιδιά, αφού τα μπαζώσατε όλα? So πώς το είπε, ότι χτίστηκε ένας μεγάλος αστικός μύθος για την περιβόητη ξυλολιάδα που πάτησαν πάνω, λέει, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης και του την έπεσαν, λέει, του Πρωθυπουργού, ότι δήθεν επικύρησαν να συγκαλύψω και καταρρίφθηκαν όλα αυτά γιατί δεν βρέθηκε ξυλόλιο. Και αυτό, λέει, ήταν η μεγάλη αθλειότητα της ιστορίας των Ντεμπών, είπε ο Πρωθυπουργός τότε στο Χατζηνικολάου, θυμάστε? Δεν υπήρχε τίποτα, Πρωθυπουργέ μου, γιατί πώς να υπάρχει, αφού μπήκαν και τα μπάζωσαν όλα. Όταν λέω δεν υπάρχει τίποτα, σημαίνει ότι έχω αποδείξεις και δεν υπάρχει τίποτα. Όχι, δεν βρέθηκε, άρα είμαι αθώος. Μου θυμίζει και μου θυμίζει το ανέκδοτο, δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, με τον αστυνομικό, τον παλιό αστυνομικό, τον Αγράμματο, όπου έτυχε μπροστά σε ένα ατύχημα, δυστύχημα μάλλον, και μάλιστα όχι απλά δυστύχημα, ο άνθρωπος διαμελίστηκε και έπρεπε να καταγράψει, λέει, το ατύχημα, και λέει, ο γάμο, λέει, είναι και από την και από τη Λάρισα εκεί πάνω, τα εκείνα τα μέρη, Θεσσαλία, αυτιότητα, και λέει, ο, το θα κάνω τώρα, λέει, να, ας τα καταγράψω, λέει, ένα πόδ στο χαντάκι, χαντάκι, και ένα χέρι στο χαντάκι, και άλλο πόδ στο χαντάκι, βρήκε στο χαντάκι πολλά, πάει και στο πεζοδρόμιο, και βλέπει ένα κεφάλι στο πεζοδρόμιο και λέει, όχ, πώς γράφεται το πεζοδρόμιο, ρε, θα γίνω ρεσίλη. Με ωμέγα, με όμικρο, με ωμέγα, με όμικρο. Ταλαντεύτηκε λίγη ώρα, κλωτσάει το κεφάλι, πέφτει στο χαντάκι. Εν κεφάλι στο χαντάκι. Αυτό μου θυμίζει ο πρωθυπουργός μας. Παραβίασε πόσα άρθρα, το 21, το 75. Για να μπαζωθούν τα πάντα εκεί. Παιδιά, είναι τρομερό έτσι. Το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο σκάνδαλο. Είχαμε και νεκρό έναν άνδρα που πυροβολιζούσε ένα Τούρκο στα Εξάρχεια πριν από λίγες ώρες. Ευαγγελίζονται τον νόμο και την τάξη. Ο Χρυσοχοίδης το παίζει σε ρήφη στην Άγρια Δύση και μέρα παραμέρα ακούμε και από ένα πυροβολισμό και νεκρού στην πρωτεύουσα. Και μετά φταίω εγώ που λέω ότι έχουμε γίνει Κολομβία της Ευρώπης, το Μεξικό των Βαλκανίων. Τομοθετήθηκε και ο Μαρκόπουλος στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών και έτσι και με αυτή την τοποθέτηση ολοκληρώνεται η αμοιβή των μελών της εξεταστικής των Τεμπών. Μια και μιλάμε για Τέμπη. Κάτι ξέρω συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος τα έλεγε κιόλας. Ο Μαρκόπουλος μολογεί χωρίς ξύλο. Μολογά χωρίς ξύλο. Κάτι ξέρω συγκεκριμένος τα έλεγε ότι η επιτροπή ήταν γουρλίδικη. Μπαγάσα. Και έχουμε και 5 εδώ μου κάθεται, παιδιά. Αυτό θα το λέω τώρα εγώ για κανένα μήνα θα το λέω. 5.000 ευρώ το μήνα οι Μητροπολίτες. 5.000 ευρώ το μήνα οι Μητροπολίτες που δεν έχουν έξοδα στέγασης, δεν έχουν έξοδα διατροφής, δεν έχουν έξοδα μετακίνησης. Δεν πληρώνουν βενζίνες, δεν πληρώνουν ενίκια, δεν πληρώνουν φαγητά. Τζάμπα τρώνε, τζάμπα πίνουν. Yeah. Και παίρνουν και 5.000 στην τσέπη, τσεπάτα. Και ο εκπαιδευτικός, ο δόλιος εκπαιδευτικός στις εσκατιές της χώρας. Παίρνει 700 ευρώ, 700 ευρώ, 600 ευρώ ενίκιο πληρώνει και παίρνει 700. Δεν είναι μια χώρα μαγική, πες μου, δεν είναι μια χώρα που λες, ρε φίλε, εδώ θα πάω να ζήσω. Είναι... Τα πάντα θα είναι φοβερά. Και έχουμε και νέα, ένα τα θυμάμαι, μπισκοτοπία, πώς να το πω τώρα. Καλά δεν το είπαμε, ρε, μπισκοτοπία δεν λέγεται. Νέα μπισκοτοπία από τα παιδιά, τώρα Τζιορτζιώτη, άλλα αφημή. Στη σκιά των 5 νεκρών εργατριών, να προσθέσω εγώ εδώ, όσον αφορά στη Βιολάντα. Αφού δολοφόνησαν 5 εργάτριες και τα δικαστήρια θα τρέχουν για χρόνια και για χρόνια θα τρέχουν. Οι υπεύθυνοι θα είναι έξω και θα κάνουν ζωάρα, φίλε. Ζωάρα. Η νομοθεσία τους δίνει τη δυνατότητα να αλλάξουν απλά όνομα και να ξεκινήσουν από την αρχή. Και φυσικά οι τράπεζες θα δώσουν νέα δάνεια στο εγχείρημα. Δεν το συζητώ. Και έχω και εσάς. Μα τι γίνεται, παιδιά, δεν ξέρω να μπαίνω Facebook. Δεν μπορώ να το διαχειριστώ το Facebook. Δεν μπορώ να διαχειριστώ, δηλαδή είναι απίθμενη η βλακεία. Και έχω και τους άλλους που πανηγύριζαν. Πανηγύριζαν επειδή ο Μάσκα έγινε τρισεκατομμυριούχος. Και δεν έχουμε να πληρώσουμε τη ΔΕΗ. Πολύ σας συμπαθώ, παιδιά. Πάρα πολύ σας συμπαθώ εσάς που πανηγυρίζετε που ο Μάσκα έγινε τρισεκατομμυριούχος. Και ας μην έχετε να πληρώσετε τη ΔΕΗ. Πολύ σας συμπαθώ. Τέτοιους και εσάς χρειάζεται η πατρίδα. Η πατρίς τέτοιους και εσάς. Έλα, Μιχάλη μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Καλίνα, καλημέρα. Ω, Στέφανε, καλημέρα, καλημέρα. Τελευταία μέρα, πω, σχολείο, τελευταία μέρα, βρε εσείς. Καλημέρα και στο Φίλιππο. Μπατζάν, καλημέρα, Τζόρτζ. Ξεκούρασος, ναι, ξεκούρασος σχετικά. Ωραία. Καλημέρα και στον Ηλία, τελευταίο μάθημα σήμερα και για τον Ηλία. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα, καλημέρα. Παναγιώτη, καλημέρα. Κατερίνα, καλημέρα. Σπύρο, καλημέρα. Κακός χαμός έγινε στα Μάθελα χθες. Πήγανε, λέει ο σύνδεσμος βετεράνων Καλαθοσφαίρης Ηρακλείου και έβαψε το χωριό. Βάψαν το χωριό. Ετοιμάζονται τα Μάθελα να υποδεχθούν. Έχει γίνει θεσμός, έχει γίνει θεσμός. Άσε να χαρώ λιγάκι γιατί άμα σκέφτομαι... Σκέφτομαι και είχαμε τον ένα το κριτικό, τον το Μητροπολίτη που έδωσε τα λεφτά του στους φτωχούς Και έρχεται τώρα ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κιθήρων, ο κύριος Σεραφείμ. Δεν ξέρω αν κάνει να το λέω κύριο. Λέω, ναι, γιατί όχι. Αυτός κι αν είναι κύριος δηλαδή. με κάπα κεφαλαίο. Με την ενέργειά του να δωρήσει την αύξηση μισθού του, δεν άδειασε. Καλά, δεν έκανε μόνο καλό. Δεν άδειασε μόνο τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση με την πρόσφατη, ντροπιαστική, κάρους, φετολογική ενέργειά της. Πρωτίστως άδειασε την Εκκλησία της Ελλάδος, που πρώτη θα έπρεπε να έχει αρνηθεί τη μισθολογική αύξηση που δεν συνάδει ούτε με τις γραφές, ούτε και με το ρόλο της. Δυστυχώς, παιδιά, η ελλαδική όμως Εκκλησία είναι για πολλωστή φορά κατώτερη των περιστάσεων. Ναι, και όχι απλά κατώτερη, αποδεικνύοντας πως έχει χάσει κάθε επαφή με την κοινωνία. Κάθε επαφή με την κοινωνία. Του πήρε και συνέντευξη ο Χατζη Νικολάου του Πρωθυπουργού. Και είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορώ να το δεχθώ ότι ο Μητροπολίτης θα παίρνει λιγότερα από το μουφτή. Άκου τι είπε ο άνθρωπος, δικαιολογία είναι να δώσει 5.000 ευρώ στους παπάδες. Άκου τι είπε. Και έπρεπε να του πει και ο... όπως το λένε, ο Χατζηνίκος, ότι και ούτε και εγώ, κύριε Πρωθυπουργέ, μπορώ να δεχθώ ότι ο μέσος όρος μισθού, μηνιαίου μισθού στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2025 ήταν 3.155 ευρώ και στην Ελλάδα δεν είναι ούτε καν τα μισά. 1.400 ευρώ είναι ο μέσος όρος. Αυτό έπρεπε να του πει ο Χατζηνικολάου αν είχε κοχώνες. Είχε. Γίνεται εκεί, παιδιά, στο Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτή η μυρωδιά του, αυτού του τεράστιου επίσης σκανδάλου των πολεοδομιών έχει πνίξει όλο το Υπουργείο, όλο το Υπουργείο Πολιτισμού, και η Μενδώνη δεν έχει βγάλει άχνα. Δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ξέρει τίποτα απολύτως για το όργιο που φέρεται να κουμπάει τα πιο κρίσιμα όργανα του δικού της Υπουργείου. Κατάλαβες, να, οι εξυγχρονιστές του Σιμίτιν αυτοί. Ποτέ δεν γνωρίζουν τίποτα για τα όργια που συμβαίνουν γύρω τους. Μα παρατηρήστε το, σας παρακαλώ, για να μην λέτε ότι είμαι υπερβολικός. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε την ατζέντα της ημέρας, την ταυτότητα της ημέρας. Λοιπόν, καλημέρα Πέτρο, καλημέρα Τάνια, Γιάννη, Αλεξάνδρα, Μέρη, Μαρία, καλημέρα. Σιωπώ για λίγο.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε το... Καλημέρα Μαριέλα, καλημέρα Νίκο, καλημέρα Γιάννη. Άντε, άντε παιδιά, να τελειώνουν τα παιδιά με τα μαθήματα, να τελειώσουν αυτές τις τάσεις και να ξεκινήσει ζωάρα βέβαια, εννοείται. Ο... Καλημέρα Βασική, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Γιώργο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να δούμε την ατζέντα της ημέρας, να ξέρουμε πώς, πού θα βαδίσουμε. Καταρχάς είναι μέσα του μήνα, είναι 30 ο μήνας, έτσι δεν είναι, 30 δεν είναι, ναι, ναι, όχι, όχι. Οπότε είναι σήμερα μέση του μήνα, στις 12 η ώρα ακριβώς, θα έχουμε άλλο τόσο. Δευτέρα, 15 Ιουνίου, Σωτηρίου έτους 2026, 166η ημέρα του έτους. Την πρώτη ακτίνα την έστειλε στις 6 το πρωί στην πρωτεύουσα, 6 παρά 10 στο Ηράκλειο. Τελευταία θα την πάρει πίσω 20:50. Μια εβδομάδα ακόμα, ε. Και μετά θα αρχίσει να μικραίνει η μέρα. Λέει η εκκλησία μας, προφήτω αμός Αγίων Αποστόλων Αχαϊκού, Στεφανά, Φορτουνάτου. Ω, Φορτουνάτου. Α, όχι, ο άλλος δεν ήταν Φορτουνάτος. Σπυρουνάτος, ναι, ναι, Φορτουνάτο και εκ των Εβδομήκοντα. Αγίων Μαρτύρος Ισυχίου, Βίτου, Μοδέστου, Κρασκεντίας, Δουλά, Γραός, Νερσή ή Ναρσή. Αγίου Μάρτυρος Νερσή ή Ναρσή. Φαντάσου, καλημέρα εδώ, φαντάσου να βγάλει το παιδί του κάποιος ήσυχο. Α, για τον ησύχιο λες, ε. Γιατί δεν έχω ένα... δεν είναι ένα φιλικό ζευγάρι του μπαμπά και της μαμάς που έβγαλαν το γιο τους ακίνδυνο. Η Κούλα και ο Σπύρος, καλημέρα, ζωή να έχουν, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι ζουν. Έβγαλαν το γιο τους ακίνδυνο, παιδιά, ευτυχώς τον Βοναζανάκη. Μα βγάζει το παιδί ακίνδυνο τώρα. Να του αρέσει η απέναντι και να πάει να συστηθεί, να την παίρνει να πάει να συστηθεί και να πει γεια σας, πώς σε λένε, Μαρία, ακίνδυνο εμένα. Μα δηλαδή... Κουράγιο Μαρία Ελλάδα, Δευτέρα είναι, θα περάσει. Κάνε κουράγιο. Ναι, για φαντάσου τώρα. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος και η Ιερωνύμη. Παρόλο που δεν νομίζω ότι έχω φίλο ο Αύγουστο ή Αυγούστα ή Αυγουστίνο. Και ούτε και εσύ τώρα, εκτός αν έχετε σχέση με αυτοκράτορες. Αλλά, πώς το λένε, δεν με ξενίζει το όνομα, δεν μου είναι τόσο μακρινό πια. Παγκόσμια ημέρα ανέμου, wow. Αιωλική ενέργεια δηλαδή. Αυτό εννοεί. Εμείς αγαπάμε τον άνεμο για άλλο λόγο, γιατί δίνει αέρα στα πανιά μας. Αλλά εδώ μιλάει για αιωλική ενέργεια και είναι το 20% της... Να ξέρετε, η ηλεκτρική ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση καλύφθηκε από τον άνεμο, ε. Τη χρονιά που μας πέρασε. Βέβαια είναι μια χρονιά κατά την οποία σημειώθηκε ένα ρεκόρ νέων χερσαίων αιωλικών πάρκων και η ευρωπαϊκή αιωλική ισχύς έφτασε τα 304 γιγαβάτ. Γιγαβάτ, παιδιά, με κορυφή την ναυαρχίδα τη Γερμανία, όπου κατέγραψε την ισχυρότερη ανάπτυξη, προσθέτοντας 5,7 γιγαβάτ αιωλική ενέργεια. Είχαμε προσγειωθεί λειψεία με τον Ηλία και φεύγαμε για Άμστερνταμ. Νοικιάσαμε αυτοκίνητο για να φύγουμε να πάμε να δούμε το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Και μέτρησε ο μπαγάσας που το κουράγιο του 500 πλάς ανεμογεννήτριες μόνο γύρω γύρω από τη λειψεία. Μόνο γύρω γύρω από τη λειψεία. Α, όχι, όχι, ψέματα. Ανεβαίναμε από Ιταλία με αυτοκίνητο Βερολίνο, είχαμε περάσει όλη τη Γερμανία για να πάμε να δούμε το Final Four, πάλι τον Παναθηναϊκό βέβαια, και είχαμε εκεί τότε τα μέτρησε, παιδιά, 500 πλάς ανεμογεννήτριες μόνο στη λειψεία, πουθενά άλλου. Και πόσες έχασε μέχρι να του κάνουν εντύπωση. Λες, πατέρα μου, λέει, τι γίνεται εδώ. Right. Τι δάσος είναι αυτό. Και από εκεί και μετά άρχισε να τις μετρά. Φαντάσου. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε τρομερή διείσδυση της αιωλικής ενέργειας στη Γερμανία και στην Ευρώπη βέβαια. Και να σας πω εγώ, παρόλα αυτά που μέτρησα και και είδαμε, την πρωτιά δεν την έχει η Γερμανία, την πρωτιά την έχει η Δανία, παιδιά. Με 50% κάλυψη της ζήτησης. Δηλαδή το 50% η Δανία το βγάζει από τις ανεμογεννήτρες, από την αιωλική ενέργεια. Ναι, ναι. Φοβερό, ε. Βέβαια είναι άσχημο, έτσι. Ειδικά σε αυτό που κάνουν το έσχος εδώ στην Ελλάδα, κάθε που καίγεται να πάνε να βάλουν. Εντάξει. Σε πιάνει λίγο η καρδιά σου. Λοιπόν, δεν έχω πολύ χρόνο. Άστε να πάω σε break και να γυρίσω να δούμε με την ησυχία μας τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε γονιμότητα, έχω κακομεταχείριση ηλικιωμένων και αυτό θέλω να το συζητήσουμε. Και βέβαια έχουμε Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που δεν θα έπρεπε να είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτή η ημέρα αστακού. Έπρεπε να είναι στην Αστυπάλαια, εκεί που έφεγα την πιο νόστιμη αστάκο μακαρονάδα, που μάλιστα είχε λιώσει την ψύχα, την είχε βάλει στο μπλέντερ και την είχε κάνει σάλτσα, και λέω Παναγία μου, εδώ να μείνω, και δεν με νοιάζει. Δεν έμεινε ευτυχώς. Ναι, γαστριμαργική γιορτή για αυτό το πανάκριβο αλίευμα. Το οποίο, να σας πω εδώ, παλαιότερα παιδιά, ο αστακός ήταν για τους φτωχούς. Για τους φτωχούς και τους φυλακισμένους. Άστε να τα πούμε με την ισχύα μας μετά. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο μουσικό κανάλι σε 105,1 για το Ηράκλειο. Για την πόλη μας, www.musicokanali.gr, για όλο τον υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, τα φτάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα, μέχρι και τις 10, με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας. Και πρέπει να υποθούν πάση θυσία. Τα social στη διάθεσή σας, Face, Twitter, Insta, και τα δικά μου και του ραδιοφώνου. Και βέβαια 2810. 360-260, να ακούσουμε τη φωνούλα σας, μας λέει καλημέρα. Δώστε μου να πάρω μια μικρή ανάσα και επιστρέφω να σας πω όλα για όσα σας προειδέασα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1. Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα της ατζέντα. Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Η 15η Ιουνίου έχει καθιερωθεί, γράφει εδώ, ως Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας με πρωτοβουλία της Assistant Conception Task Force και αποτελεί ημέρα ενημέρωσης για την υπογονιμότητα των ζευγαριών. Υπογονιμότητα, πιο σωστά. Υπογονιμότητα δεν είναι? Ναι, υπογονιμότητα. Παγκοσμίως 90 εκατομμύρια ζευγάρια αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα σύλληψης. Το 85% από τα ζευγάρια αυτά, 77 εκατομμύρια, δεν αναζητούν ποτέ βοήθεια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Τα 13 εκατομμύρια ζευγάρια που αναζητούν ιατρική βοήθεια, ποσοστό μικρότερο από το 42% θα αρχίσει τελικά θεραπεία. Έτσι λοιπόν, από όλα τα ζευγάρια που αντιμετωπίζουν το πρόβλημα, μόνο το 6% έχουν την ιατρική βοήθεια που απαιτείται. Έχουν περάσει 30 χρόνια από τότε που γεννήθηκε στη Βρετανία το πρώτο παιδί του Σολίνα, η Λουίς Μπράουν. Από εκείνη τη στιγμή ως σήμερα έχουν γεννηθεί πάνω από 1,5 εκατομμύριο παιδιά σε όλο τον κόσμο χάρη στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Και αυτό σπρώχνει αυτή η μέρα. Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Και πορνούν πολλά. Τα έχετε ακούσει τώρα τα διάφορα που έχουν συμβεί στα διάφορα γεροκομεία της Ελλάδος. Όλα όσα έχουν συμβεί τα ξέρουμε, πλέον δεν μένει τίποτα κρυφό. Γιατί πρέπει να παρεμποδιστεί η κακομεταχείριση των ηλικιωμένων. Και αυτό πλέον υποστηρίζεται και από τον ΟΗΕ και από, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Διότι υφίστανται οι ηλικιωμένοι, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας μέσα στο ίδιο τους το σπίτι πολλές φορές από τους ανθρώπους υπεύθυνους για την φροντίδα τους, από τους συνοδούς, τους συντρόφους, τους συζύγους, μην τους βγάζουμε απ' έξω, από μέλη της οικογένειας. Και δεν είναι μόνο βία, είναι και εκμετάλλευση, είναι παραμέληση, είναι παράληψη και αυτό κακομεταχείριση είναι. Που όλα αυτά φέρνουν τραυματισμούς, αφυδάτωση, απώλεια βάρους και να μην τα λέω πολλά, πολλά. Εθνική ημέρα αστακού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Να το κάνουν επίτηδες, έτσι. Μετά λέτε ότι εγώ μιλώ για φαγητό. Ορίστε, να το. Να μην μιλήσω τώρα για αυτή τη γαστριμαργική γιορτή. Και γαστριμαγική και γαστριμαργική γιορτή. Για αυτό το πανάκριβο αλίευμα που επαναλαμβάνω παλαιότερα ήταν για τους φτωχούς, ήταν το θαλασσινό του φτωχού. Πάρα πολύ αστακή στις θάλασσές μας. Και μάλιστα στην Αμερική ήταν το αγαπημένο έδεσμα των φυλακισμένων. Σας είπα το πιο νόστιμο αστακό τον έφαγα σε μια τύπησα, μπήκε μια ταβέρνα στην Αστυπάλεια και μάλιστα τον άλεθε παιδιά και τον έκανε σάλτσα. Επίσης και στο κάτω κουφονής έχω φάει πολύ ωραία αστακό μακαρονάδα, αλλά τις καλύτερες όλες. Τους καλύτερους αστακούς, τον πιο καλό μαγειρεμένο, δεν ξέρω αν φταίει το όνομα, αλλά τον έχω φάει στον αστακό. Εκεί στην Θεολακαρνανία, στην Παραθαλάσσια πόλη και στην Πάλερο. Στον Πάλερο έχω φάει. Στην Πάλερο ή στον Πάλερο είναι, παιδιά. Νομίζω είναι ή Πάλερος. Στην Πάλερο έχω φάει ωραίο αστακό. Και εκεί πάρα πολύ ωραίο αστακό. Τώρα δεν μπορώ να αρχίσω να μιλήσω για τον αστακός, είναι...

Παιδιά, ήταν κάποτε το φαγητό των... των φτωχών. Και μάλιστα να σου πω κάτι, τον χρησιμοποιούσαν για λείπασμα. Δεν τα έχετε ακούσει όλα αυτά? Και πλέον σερβίρεται στα πιο ακριβά ελκυστικά γκουρμέ εστιατόρια. Και από τότε έγινε το φαγητό των πλουσίων. Δεν τον έτρωγαν κάποτε οι πλούσιοι, γιατί η εμφάνισή του ήταν αποκρουστική, με αποτέλεσμα να πάρει το, να το λένε, η κατσαρίδα της θάλασσας. Αφού ήταν τόσο πολύ κάποτε οι αστακοί που ξεβράζονταν στη σωρή αυτών στις θάλασσες. Και έτσι το έδιναν το φαγητό στους φτωχούς και στους φυλακισμένους.

μετά τον έκαναν κονσέρβα, αν θυμάμαι καλά, και τέτοια πράγματα. Το χειρότερο όμως στους αστακούς είναι ότι πρέπει, και αυτό είναι που με τρελαίνει, που δεν μπορώ να το διαχειριστώ, γι' αυτό δεν πολύ τρώω αστακό, είναι ότι μαγειρεύεται ζωντανός. Το κρέας του αστακού χαλάει πάρα πολύ γρήγορα, πάρα πολύ εύκολα. Αν περάσει ένα αλφα χρονικό διάστημα από τη θανάτωσή του, εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή της θανάτωσής του, τα βακτήρια που βρίσκονται σε σάρκα του θα αναπαραχθούν ταχύτατα. Και προκειμένου λοιπόν να αποφευχθούν τροφικές δηλητηριάσεις και να μπουν και βακτήρια μέσα στον οργανισμό μας, έχει καθιερωθεί το βράσιμο ζωντανού αστακού ως πιο ενδεδειγμένη και ασφαλής μέθοδος μαγειρέματος. Και επίσης ένας άλλος λόγος που ο αστακός σερβίρεται ολόκληρος και δεν στον δίνουν χωρίς το καύκαλο, είναι για να δεις εσύ μόνος σου αν μαγειρεύτηκε ζωντανός ή όχι. Αν η ουρά του είναι τυλιγμένη, τότε μαγειρεύτηκε ζωντανός. Αν όχι, δεν είναι τυλιγμένη, μαγειρεύτηκε αφού πέθανε.

αλήθεια είναι ότι ο Στακός δεν έχει αυτόνομο νευρικό σύστημα. Που τον θέτει σε κατάσταση σοκ όταν τον βλάβουμε. Τον βλάπτουν, τον κόβουν, μπας περιπτώσει, τον μαγειρεύουν. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρος για αυτό που λένε, γιατί τον βλέπω όταν το βάζεις μέσα στο καυτό νερό, η ουρά του συσπάται, παιδί μου, κάνει απότομες κινήσεις, που σημαίνει ότι κάτι γίνεται. Και δεν ξέρω τώρα αν είναι αντανακλαστικό πόνου ή προσπάθεια διαφυγής, αλλά εν πάση περιπτώσει όταν το είδα αυτό μαγκώθηκα λίγο, γιατί μέχρι τότε ήξερα ότι ο Αστακός δεν έχει ανεπτυγμένο νευρικό σύστημα. Δηλαδή δεν πονάει, κατάλαβες. Δεν έχει αντίληψη του πόνου.

Είναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Ναι, μ' αρέσει Δημήτρη, μ' αρέσει πάρα πολύ. Είναι για μένα εκλεκτό θαλασσινό. Με κορυφαία βέβαια αυτή την αστακαμακαρονάδα με την πλούσια κόκκινη σάλτσα. Έλα Μέρη, εμένα βραστός ή ψητός με λαδολέμονο. Εντάξει. Θα συμφωνήσω, δεν είναι τα αγαπημένα. Ξέρεις πώς τον έχω φάει. Με κρεμμώδη σάλτσα και τυριά. Θέρμιδο νομίζω. Μια κρεμμώδη σάλτσα. Νομίζω έχει και μουστάρδα η σάλτσα, αλλά δεν είμαι σίγουρος γιατί έχω χρόνια που την έχω φάει και πολλά τυριά. Επίσης μ' άρεσε πάρα πολύ. Γεια σου Πετράν, δώσε συνταγή για καστομακαρονά. Είσαι τρελός. Είσαι τρελός να γεμίσεις σάλια εδώ. Δώσε συνταγή για στοκομακαρονάδα, μου λέει ο Πετράν. Είσαι τρελός να γεμίσεις σάλια εδώ το πληκτρολόγιο να κολλήσει να έχω άλλα. Το κρεμμύδι και το σκόρδο να μην φοβηθείς. Και τα ψιλοκομμένα ντοματίνια. Δεν τα έχεις ανάγκη βέβαια να τα πληρώσεις ακριβά να πάρεις βελανίδια, γιατί είναι ούτως ή άλλως γλυκιά η σάρκα του. Οπότε και απλή ντομάτα να βάλεις με λίγη ελάχιστη ζαχαρίτσα και με κρασάκι οπωσδήποτε να το σβήσεις. Εάν δεν στο κάνει ο χασάπης, λέει ο ψαράς, να αφαιρέσεις οπωσδήποτε το εντεράκι του, όπως κάνεις και στις μεγάλες γαραίδες και στο στομάχι. Είναι λίγο μπελάς, αλλά είναι ένα. Ένα εντεράκι είναι το ρημάδι. Δεν είναι σαν τις γαρίδες που πρέπει να αφαιρείς πολλά. Αυτά. Ωραία. Να πάρω μια μικρή ανάσα και να γυρίσω να δούμε το τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή τον κόσμο και να τους αιώνες. Ό,τι προλάβουμε, έτσι, γιατί σχεδόν η ώρα είναι παρά 10. Ακόμα όχι, αλλά είναι σχεδόν παρά 10.

Έλα βρε Κική μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Μάνια και στο Θοδωρή. Παιδιά, δεν είναι τίποτα ρε. Είναι αστείο, είναι αστείο. Ένα μυστικό έχει ο Αστακός, να μην τον παραβράσεις. Τι θα κάνεις, θα πάρε δύο Αστακούς, γύρω στο κιλό μπας περιπτώσει. Ένα, δύο, ανάλογα θα βρεις. Εγώ προτιμώ συνήθως δύο Αστακούς μικρούς. Το βάζεις σε λίγο λάδι. Λίγο, όχι πολύ λίγο βέβαια, μην το τσιγκουνευτείτε πολύ το λάδι. Δεν ξέρω να σας πω και πόσο, γιατί το βάζουμε το μάτι. Βάζεις λίγο λαδάκι, όχι λίγο, επαναλαμβάνω, μια ποσότητα λαδιού. Εκεί αφού ζεσταθεί το ελαιόλαδο, σοτάρεις τον αστακό από κάθε πλευρά 2-3 λεπτά. Όχι παραπάνω, τον βγάζεις αμέσως. Μετά σε αυτό το λάδι δείχνεις το κρεμμύδι, το σκόρδο. Το καραμελώνεις, σβήνεις με κρασί, βάζεις ντομάτες, αλάτι, πιπέρι εκεί. Αφού ρίξεις την ντομάτα, ρίξεις και μια πρέζα ζάχαρη. Πρέζα είναι με τα τρία δάχτυλα, ό,τι πιάσουν. Ξαναβάζεις μέσα τον αστακό, το σιγοβράζεις στο πολύ χαμηλό, κανένα δεκάλεπτο. Ταυτόχρονα έχεις κάνει τα μακαρόνια ή τα κάνεις εκείνη τη στιγμή και τα αφήνεις αλντέντε όμως. Ρίχνεις τα ζυμαρικά μέσα στη σάλτσα. Τα αφήνεις λίγο να ρουφήξουν λίγο σάλτσα, γι' αυτό τα βάζεις αλντέντε μέσα. Αν θες τώρα ρίξω και λίγο μαϊντανό από πάνω να φαίνει την πρασινάδα. Και τέλος, αυτό ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Το δύσκολο είναι να του βγάλεις το εντεράκι, και το στομάχι. Αυτά, φαγωθήκατε. Για περισσότερες τσαχπινιές μπείτε μέσα στον Άκη, στην πώς τη λένε την άλλη, καημένα τώρα την ξέχασα, τέλος πάντων, στην Αργυρό ή και στο Γαστρονόμο, και θα πάρετε τώρα έτσι κάποιες τσαχπινιές που εγώ δεν τις κάνω, μου αρέσουν οι απλές γεύσεις. Πολύ απλές. Λοιπόν, έλα, πάμε να δούμε τώρα. Έχουμε 4 λεπτά. Πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μια μέρα σαν γευτεία τον κόσμο για τους αιώνες. 1843 γεννήθηκε ο Edvard Grieg, Νορβηγός συνθέτης. Ούτε που τον ξέρω, πρώτη φορά τον ακούω στη ζωή μου, μην σας πω. Και μπαίνει και ένα τραγούδι που μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν γίνεται και να μην το βάλω. Le Vent nous portera.

έξοδός μας, έτσι. Λεβάν Λιπόρτερα, ο άνεμος θα μας παρασύρει, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Μ' αρέσει αυτό το τραγούδι. Έλα Βίκυ, καλημέρα. Στο κάτω κουφωνής έχω φάει κολοκτύπημα. Μωρή, κολοκτύπημα έφαγα κι εγώ. Αλλά πού να εξηγώ τώρα εκείνη τη στιγμή, αφού μιλούσαμε για αστακό. Μοιάζει, δεν μοιάζει. Απλά η κολοκτύπα είναι λίγο πιο μικρή και πιο γλυκιά. Έτσι δεν είναι? Λίγο πιο γλυκό κρέας μου φαίνεται ότι έχει κολοκτύπα από τον αστακό. Ο αστακός είναι πιο τσιμεστός, πιο στιβαρός, πιο. Αλλά η κολοκτύπα έχει πιο γλυκό κρέας. Λοιπόν, έλα, αφού μίλησα τώρα και χάλασε το τραγούδι, συνεχίζουμε. 1883. Ανρί Ντελονέ, Γάλλος ποδοσφαιρικός παράγων και πρώτος πρόεδρος του UEFA. Α, ναι, είναι αυτός που εμπνεύστηκε το Euro. Ναι. Ανρί Ντελονέ. Ούγκο Πράτ, 1927, ο Ιταλός συγγραφέας ιστοριών κόμιξ και δημιουργός βέβαια του αγαπημένου μου ήρωα, δημοφιλούς ήρωα, του Κόρτο Μαλτέζε. Πόσο τον γουστάρω αυτόν τον τυπά, αυτόν τον καπετάνιο με το καπέλο και τις περιπέτειές του, τον απρόβλεπτο, τον ναυτικό φευγάτος, ανήκει παντού και δεν τον ακουμπά κανένας. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τύπος αυτός, ο Κόρτο Μαλτέζε. Παντού ανήκει, σε όλοι τον έχουν, αλλά δεν τον ακουμπά κανένας. Ναι, Κόρτο Μαλτέζε, είναι από τους αγαπημένους μου ήρωες.

Σαν σήμερα το 1991 γεννήθηκε η Θεόφανο, η Βυζαντινή πριγκίπισσα, Ισίδωρα, η σύζυγος του Όθωνα του Δευτέρου, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού Έθνους. Να ξέρετε. Όταν λέμε Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία,

0: Ετός χωριστερά, ο Κεμάλ του Χατζηδάκη. Κορυφαίος, παιδιά, τι να συζητάμε τώρα για το. Ας είναι καλά το γυνάτι σου. Έχει δώσει και πολύ λαϊκά τραγούδια. Ο Κυραντώνης είναι δικό του τραγούδι. Το 7 τραγούδια θα σου πω για να διαλέξω σκοπό. Ή το Χάρτινο, το Φεγγαράκι. Και ένα από τα αγαπημένα μου, όπου έχω και προσωπική σύνδεση με αυτό το τραγούδι, δεν μπορώ να μπω σε λεπτομέρειες. Ο Γιάννης ο Φωνιάς. Για ένα φωνικό που έγινε εκεί στην Ηλία, στα χωριά του πύργου της Ηλίας. Τα αφήνω όμως προς το παρόν αυτό, το κουβεντιάσουμε μια άλλη φορά. Με του Γιάννη του Ρίτσου. Δυστυχώς πρέπει να πάω σε break. Γκάτσου και λέω Ρίτσου, Γκάτσου, συγγνώμη, του Γκάτσου. Του Νίκου Γκάτσου, ο οποίος άραζε εδώ στο Φλόκα, εκεί στο Φλόκα στην Πανεπιστημίου. Έχω μια τρελή ιστορία, στην πω άλλη φορά. Έλα Φιτζέραλτ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια της jazz, έφυγε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή και αυτά έγιναν τέτοια μέρα 15 Ιουνίου ανά τον κόσμο και ανά τους αιώνες. Θα πάμε σε break, θα γυρίσουμε με τα νέα της Κρήτης και δυστυχώς με τα νέα της Ελλάδος.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
9: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν, όσον αφορά στα δικά μας, μία είναι η είδηση. Είναι ο χαμός του 47χρονου Γιάννη μετά τη φωνική αναστροφή του 83χρονου. Σήμερα είναι η απολογία του 83χρονου. Σε βάρος του οποίου έχει ασκηθεί κακουργηματική δίωξη και παραμένει υποκράτηση. Το μεσημεράκι αναμένεται να οδηγηθεί στην ανακρίτρια για να απολογηθεί. Ο οποίος κατηγορείται για φωνική αναστροφή στο δρόμο Ηράκλειο Βιάνος το Σάββατο που μας πέρασε, το απόγευμα μάλλον του περασμένου Σαββάτου, ηλικιωμένος με το γιο ταχύτητα έκανε αναστροφή με αποτέλεσμα θανάσιμο τραυματισμό του 47χρονου μοτοσυκλετιστή Γιάννη Στιακάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος ισχυρίστηκε ότι το μοιραίο εκείνο απόγευμα ξεκίνησε από το χωριό του κοντά στο σημείο όπου σημειώθηκε το δυστύχημα προκειμένου να πάει σε μια βάφτιση. Ωστόσο, κάτι συνέβη και έπρεπε να σταματήσει το όχημα σε σημείο του οδοστόματος όπου υπάρχει η διαγράμμιση ζεύρα που λένε. Αλλά δεν θα σταθώ σε αυτόν. Θα πω ότι κρίμα για τον Γιάννη το Στιακάκη, αδικοχαμένος έφυγε πρόωρα αφήνοντας πίσω του δύο παιδιά που πρέπει να μεγαλώσουν χωρίς πατέρα. Και δυστυχώς, παιδιά, είναι πολλά παρόμοια περιστατικά που συμβαίνουν στην Κρήτη. Δεν έχουμε καμία καλή παιδεία. Δεν υπάρχει παιδεία δηλαδή. Οδηγική παιδεία είναι ένα χάλι μαύρο. Πραγματικά πρέπει να έχεις το νου σου τα μάτια σου 14 ή 14, 1014. Γιατί διαφορετικά θα σε βρει το πρόβλημα. Στατιστικά είναι βέβαιο ότι θα σε βρει το πρόβλημα.

Και βέβαια υπάρχουν και θύελλες αντιδράσεων για τη χωροθέτηση της δομής όσον αφορά στο μεταναστευτικό. Έχουν ακουστεί διάφορα. Κταίω, πεζά. Και. Αυτά στην Κρήτη μας. Για την υπόλοιπη Ελλάδα μετά τον Παύλο Παυλίδη.

0: Λοιπόν, Αντώνη, καλημέρα, καλημέρα. Σκοπίμως δεν είπα ότι πήρε Όσκαρ ο Χατζηδάκης με το τραγούδι με τα παιδιά του Πειραιά, γιατί ο ίδιος ο Χατζηδάκης δεν το ήθελε. Ούτε καν πάτησε τα πόδια του στο Hollywood για να πάρει το Όσκαρ. Δεν τον ενδιέφερε καν. Νομίζει ότι... Καταρχάς δεν το συμπαθούσε να ξέρει αυτό το τραγούδι, δεν το ήθελε. Γιατί πιέστηκε πολύ να το γράψει, το έγραψε οδηγώντας, το έγραψε. Πιέστηκε πάρα πολύ μέσα σε λίγα λεπτά για την ανάγκη του τραγουδιού. Ένα τραγούδι που έχει βάλει, αφού θέλεις να σου πω και λεπτομέρειες, έχει βάλει το χεράκι του και ο Γιώργος Ζαμπέτας. Ένα τραγούδι το οποίο έγινε γνωστό σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, όλοι το σιγοτραγουδούσαν τότε, το τραγούδι που τραγούδισε η Μελίνα Μερκούρη στο Ποτέ την Κυριακή του Ζιλ Ντασέν. Πώς το λένε, ο Χατζηδάκης δεν το ήθελε, δεν πήγε καν στα Όσκαρ. Όταν είπαν το όνομά του ή λέει είναι εδώ ο κύριος Χατζηδάκης, δεν ήταν ποτέ εκεί. Κάποιος άλλος το παρέλαβε, του το έστειλαν ταχυδρομικό, χάθηκε κάπου στη Ιουγκοσλαβία. Η επιτροπή των Όσκαρ το αντικατέστησε, έφτασε στο Χατζηδάκη και νομίζω, χωρίς να είμαι σίγουρος, όταν το πήρε στα χέρια το πέταξε. Το παράδοξο είναι πως τα παιδιά του Πειραιά, ενώ έγινε ένα από τα πιο αναγνωρισμένα τραγούδια του 20ου αιώνα, όλος ο κόσμος το ήξερε, όλος ο κόσμος το σιγοτραγουδούσε, ο Χατζηδάκης δεν το ήθελε, δεν το γούσταρε. Το έκανε τσάτρα πάτρα στο πόδι την ώρα που οδηγούσε, κυριολεκτικά το είχε γράψει την τελευταία στιγμή για τις ανάγκες του ποτέ του Πειραιά, του ποτέ την Κυριακή του Κακογιάννη και του Ζιλ Ντασέν. Ζιλ Ντασέν μάλλον. Και σου λέει ο Χατζηδάκης, δεν είναι ένα τραγούδι ρε παιδί μου που αφορά τη μουσική μου. Παρ' όλα αυτά έβγαλε πολλά λεφτά ο Χατζηδάκης από το τραγούδι. Πολλά λεφτά και άλλα μπορώ να σας πω. Και είναι πολλοί, πολλοί οι τύποι που δεν δέχονται Όσκαρ, δεν δέχονται αστέρια Μισελέν, γιατί σου λένε φοβούνται μήπως οι υποχρεώσεις τους σταματήσουν σε αυτό το Μισελέν, σε αυτό το Όσκαρ. Σε αυτό το Όσκαρ. Λοιπόν, ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης στο Παρίσι και έτρωγε με τη Μαρία Κάλλας. Και κάποια στιγμή τους πλησιάζουν τέσσερις μαριάτσι, τέσσερις μουσικοί του δρόμου, εν πάση περιπτώσει. Και του παίζουν κατάλαβαν ότι είναι ο Χατζηδάκης, κατάλαβαν ότι είναι η Μαρία Κάλλας και αρχίζουν να παίζουν λοιπόν τα παιδιά του Πειραιά. Και η Κάλλας αρχίζει να τραγουδάει. Και όταν τελείωσε το τραγούδι, ο Μάνος Χατζηδάκης της λέει της Κάλλας, δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια του κόσμου θα τραγουδούσε τόσο μέτρια αυτό το μέτριο τραγούδι.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
0: Αδιανόητο, παιδιά, αδιανόητο. Σε μια εποχή που επιτυχία ήταν το απόλυτο success, το απόλυτο μέτρο αξίας, ο Χατζηδάκης έκανε κάτι αδιανόητο. Αμφισβήτησε τη μεγαλύτερη διάκριση που του δόθηκε ποτέ. Ναι, στα σκουπίδια το Όσκαρ, κυριολεκτικά. Και το Όσκαρ τώρα είναι στα χέρια της οικογένειας των κληρονόμων της καθαρίστριας του Χατζηδάκη. Κατάλαβες? Πραγματικά, πραγματικά σήκωσε τη σακούλα και της φαινόταν ασήκωτη και λέει τι έχει μέσα ρε φίλε. Και ψάχνει και βρίσκει το χρυσό αγαλματίδιο. Το κράτησε, το έχει η οικογένειά της τώρα. Αυτά. Πολλά είπα για το Χατζηδάκη τη στιγμή που στην Ελλάδα και για το κόσμο πραγματικά και μεταφορικά και κυριολεκτικά. Τι κακό πράγμα ήταν αυτό που έγινε πάλι στην Κόνιτσα, που τέσσερα αδέρφια κάηκαν ζωντανά, αδέρφια που ζούσαν για 30 χρόνια σε κοντέινερ μετά το σεισμό του 1996. Απαθρακώθηκαν κυριολεκτικά. Η υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια καίγεται μεταφορικά Όχι από τη ζέστη, αλλά όλα από όλα αυτά τα σκάνδαλα που συμβαίνουν γύρω μας. Πολεοδομίες, Τέμπη, Βιολάντα, μισθοί σε Μητροπολίτες, Μαρκόπουλος υφυπουργός οικονομικών. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω. Ειλικρινά σας μιλώ, Περιμένω πώς και πώς την άδειά μου για να σταματήσω και εγώ να μ' ακούω. Δεν έχω κουράγιο, έτσι. Αυτό είναι επιτυχία. Το ένα σκάνδαλο πίσω από το άλλο. Σου λέει, δεν γίνεται ρε παιδί μου, πόσο θα μιλάνε για τα σκάνδαλα. Κάποια στιγμή θα βαρεθούν. Μα πίσω ένα, το ένα πίσω από το άλλο. Και δεν είναι η αρχή τα Τέμπη. Υπάρχουν και πιο παλιά που κανείς πλέον δεν τα θυμάται. Για Predator παρακολουθήσεις, Τέμπη, Πολεοδομία, Δολοφονίες, Καραϊβάζ, μισθούς σε Μητροπολίτες, αναθέσεις απευθείας. Ποιος θυμάται το σκόιλ ελικικού, το θυμάστε? Άλλο σκάνδαλο κι αυτό. Κανείς. Τις εργάτριες που τις πέντε που πέθαναν, τώρα τις θυμηθήκαμε επειδή έχουμε νέα μπισκοτοπία. Από τα παιδιά του Τζορτζιώτη τώρα αυτή τη στιγμή στη σκιά πάντα των πέντε νεκρών εργατριών. Ένα σκάνδαλο της πολεοδομίας που έχει πνίξει κυριολεκτικά το Υπουργείο Πολιτισμού και η Μενδώνη δεν ξέρει, δεν έχει βγάλει άχλα παιδιά, δεν γνωρίζει, δεν είδε, δεν άκουσε, δεν ξέρει τίποτα για το όργιο που φέρεται να κουμπάει, τα πιο κρίσιμα όργανα του δικού της Υπουργείου. Ναι, αυτοί οι εξυγχρονιστές του Σιμίτη, τίποτα δεν γνωρίζουν για τα όργια που συμβαίνουν γύρω τους. Παιδιά, λες τώρα πραγματικά, λες τώρα να καλημέρα Τάσο κιόλας, ο Τάσος το είπε, όχι εγώ, να ρίξει και ο Αντώνης Σαμαρά και δεύτερο Μητσοτάκη. Τι να σου πω τώρα, θα πρέπει να ανακηρυχθεί ευεργέτης της χώρας, δηλαδή, του έθνους και ολόκληρης ανθρωπότητος. Ας στήσουμε αγάλματα, να παντού να γιορτάζουμε τα γενέθλιά του, να βγάζουμε τα παιδιά μας Αντώνης, δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε εμάς. Τώρα, τι φάση ήταν αυτή με τον διδάκτορ φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Μελέτη το Μελετόπουλο, όπου αποκάλυψε προσφάτως πώς βαθμολογούνταν τα γαραπτά όσων έδιναν εξετάσεις για να μπουν στο δημόσιο και πώς οι ειδικές επιτροπές στη συνέχεια διόρθωναν τις βαθμολογίες των δικών τους παιδιών. Παιδιά, δεν τους πιάνεις από πουθενά. Ειλικρινά σας μιλώ, δεν τους πιάνεις από πουθενά. Όχι, όχι, εγώ συμφαλιώ το εννοώ, τους παραδέχομαι. Με αυτή τη στρατηγική έχουν κάνει τόσα πολλά. Την παραδέχομαι αυτή τη στρατηγική, να ξέρεις, έτσι. Έχουν κάνει τόσα πολλά. Τόσα αναρρύθμιτα σκάνδαλα που μέχρι να ασχοληθείς με το ένα, σκάει το άλλο. Σκάει το επόμενο. Και στο τέλος κάνετε το μέτρημα και πάει ο κόσμος στην κάλπη χωρίς μνήμη, χωρίς να θυμάται. Ποιος θυμάται. Το έλεγα προηγουμένως, πριν από τρία λεπτά, δεν ξέρω αν τα άκουσες. Ποιος θυμάται και σχολιάζει πλέον το σκόιλ ελικικού. Σκόιλ ελικικού. Τι είχε γίνει τότε πάλι? Πρέπει να πάμε στην κάλπη, παιδιά. Πάση θυσία, πρέπει να πάμε στην κάλπη. Πρέπει να πάμε στην κάλπη. Γνωρίζοντας μόνο άστα σκάνδαλα, ό,τι θυμηθούμε, θυμηθήκαμε την ώρα της κάλπης. Οι εφοπλιστές τριπλασίασαν τα κέρδη τους. Τα σούπερ μάρκετ, το τζίρο τους. Η κυβέρνηση, ο Μητσοτάκης και οι βουλευτές πολλαπλασίασαν τα σπίτια τους. Ο Στάσης της ΔΕΗ έκτισε βίλα στη Τζιά. Και εσύ που με ακούς τώρα, και εσύ έμεινες με το τόστ και τη μία φέτα καρπούζι στο χέρι και την ψήφο στο άλλο χέρι. Και την ψήφο στο άλλο χέρι. Και αν δεν νιώθεις βλάκας, δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει. Ποια συνέντευξη ρε εσύ, Σάντι? Ποια συνέντευξη ρε εσύ, Κυριακή μου? Κυριακή δεν είναι το Σάντι? Ποια συνέντευξη, πες μου σε παρακαλώ. Που δηλαδή δεν την είδα και όλοι. Δεν άντεξα. Φαντάζομαι το Χατζηνικολάου να ρωτάει το Μητσοτάκη, ξέρεις κάτι για τις παρακολουθήσεις? Όχι, δεν ξέρω. Ορίστε ρε παιδιά, αφού δεν ξέρει ο άνθρωπος. Μου θύμισε το Βέγκο και το Χατζηχρήστο στον Ηλία του 16ου. Έχεις μανούλα, ρε? Κρακ, σφαλιάρα. Έχω μανούλα. Ορίστε κυρία, πώς το λέω, τι ήταν τέλος, νοματάρχα. Έχει μανούλα. Έχεις και παιδάκια? Έχω και παιδάκια. Ορίστε κύριε υπονοματάρχα, έχει και παιδάκια. Και πεινάνε, βρε, τα παιδάκια σου. Ξέρω εγώ. Πεινάνε, ρε, τα παιδάκια σου, λέει και του δίνει ασφαλιά. Πεινάνε, ρε. Ορίστηκε λοιπόν ο Ατραχά. Πεινάνε τα παιδάκια του. Αυτό μου θύμισε. Ξέρεις κάτι για τις παρακολουθήσεις της Πρωθυπουργέ μου? Όχι, δεν ξέρω. Ορίστε, ρε, παιδιά. Δεν ξέρει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει. Και δεν θα πω για τη φίλη μου τη Φρίντα, που έχει ένα παιδί 9 ετών με βαρικοία και έμεινε χωρίς ακουστικά γιατί η οικονομική ενίσχυση, άκου τι έγινε τώρα, η οικονομική ενίσχυση για την αγορά των ακουστικών συμψηφίστηκε με τα χρέη των γονιών προς το δημόσιο. Κατάλαβες? Όταν ακόμα και τα χρήματα, παιδιά, για ιατρικές ανάγκες κατάσχονται, κάτι έχει πάει πάρα πολύ στραβά. Και μην ξεχνάτε ποτέ ότι είμαστε η πρώτη χώρα στην Ευρώπη από σε θανάτους από καρκίνο. Από καρκίνο. Και μου βγήκε και ντοκιμαντέρ για το παρελθόν της οικογένειας του Βαρβιτσιώτη. Και δεν μιλάει καθόλου ούτε για τις παρουσίες της κατοχής, ούτε για τις σχέσεις με τους κατακτητές και όλα όσα παραμένουν αναπάντητα. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης. Και η είδηση που έπαιζε στα κανάλια ήταν ότι πώς το λένε, οι άλλοι έκαναν πάρτι για την αποφύτιση του παιδιού τους από πού, από το δημοτικό. Από το δημοτικό. Και αυτή ήταν η πρώτη είδηση και τίποτα άλλο δεν λέγονται. Τίποτα άλλο, τίποτα άλλο. Αχ, Παναγία μου. Βέβαια, στη Μενδώνη, καλημέρα Αλεξάνδρε, παραιτήθηκε το δεξί χέρι της Μενδώνη για προσωπικούς λόγους και όχι επειδή συμμετείχε στην εγκληματική οργάνωση της πολεοδομίας. Όχι, όχι, για προσωπικούς λόγους παραιτήθηκε. Παραμένει όμως το αριστερό χέρι, να ξέρετε δηλαδή, σας το λέω. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω. Αργότερα, αργότερα, μέχρι τις 30 του μήνα που θα πάρω άδεια. Προσωπικά, τι πιστεύω, ότι δεν έχει ενσυναίσθηση ο Πρωθυπουργός μας. Έβλεπα τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Χατζηνικολάου και νομίζω ότι δεν έχει ενσυναίσθηση. Δεν έχει ιδέα πού ζει και τι περνά ο κόσμος. Νομίζω ότι δεν έχει ιδέα. Έχουμε ξεφύγει, έχουμε κάνει τη γελιότητα κανονικότητα. Κανονικότητα. Εγώ αυτό διαβάζω και δεν ξέρω τι να σου πω. Και δεν πρόλαβα να πω για τον υπόλοιπο πλανήτη. Περιμένουμε να δούμε τι στην ευχή θα γίνει με το Ιράν και την Τραμπ. Θα τα βρούνε. Είμαστε στο τέλος.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Μα ακόμα.
3: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
4: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
5: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Λοιπόν. Καθυστέρησα τώρα βέβαια, αλλά είχαμε και ένα φλερτάκι. Θέλω να έχετε το νου σας, έτσι. Κάθε που νοικιάζετε αυτοκίνητο στην Ιταλία από φθηνή εταιρεία, ξέρετε ότι όλο και κάτι θα συμβεί. Αυτό τώρα το θέμα αντιμετωπίζω τώρα με την τράπεζα. Προσπαθώ να αντιμετωπίσω τώρα με την τράπεζα. Αλλά έχετε την υπόψη σας κάθε φορά που έχετε νοικιάζετε φθηνό εισιτήριο αυτοκίνητο στην Ιταλία, να έχετε στο νου σας ότι πολλά θα συμβούν.

Ακόμα τη Σμόκη και πιστεύω. Κλασικό τελευταίο ημίωρο με κάψιμα, καιρό και αθλητικά. Έχουμε και μουντιάλ τώρα, έτσι. Για το μπάσκετ δεν θα πω τίποτα, γιατί δεν θέλω τώρα ούτε να ξεφύγω ούτε να πω πράγματα τα οποία, εντάξει, να στηρίξω τη φετινή αποτυχία του Παναθηναϊκού καπαλού. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν ήταν καλή χρονιά, δεν ήταν ομάδα για να διεκδικήσει πράγματα, αλλά άστε να τα διεκδικήσει, κατάλαβες αυτό. Λοιπόν, ας ακούσουμε τραγούδι και εδώ είμαστε.

Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μας τώρα. Για το Μουντιάλ τώρα τι να πεις ακόμα αρχή. Να σου πω και την αλήθεια, δεν το έχω παρακολουθήσει με φανατισμό, οπότε να έχω πλήρη εικόνα. Εντύπωση μου έκανε που η Γερμανία πανηγύρισε, λες και πήρε το παγκόσμιο κύπελλο, τα γκολ μετά το 1-1. Απίστευτο, έτσι.

το δίχως αύριο, έτσι. Δίχως αύριο πανηγυρισμοί από τη Γερμανία. Αστείο ήταν. Ο στεναχωρημένος ο κίπερ του Κουρασάου που έφαγε τόσο γκολ. Αλλά νομίζω ότι περισσότερο στεναχωρημένος πρέπει να ήταν ο κίπερ των Γερμανών, όπου έφαγε ένα γκολ από το Κουρασάου, ρε φίλε. Το Κουρασάου είναι, παιδιά, σαν το Ηράκλειο, σαν το Ρέθυμνο, διότι το Ηράκλειο έχει αρκετές υποδομές. Έχει Όφη, έχει Εργοτέλη, έχει Ηρόδοτο, έχει Παναθηναϊκό, έχει Γκέραρντ, έχει διάφορα. Ναι, το Κουρασάο, ωραίες παραλίες ως εκεί. Θα πω τίποτα για τη διαιτησία των τελικών, Νίκο, δεν θα πω. Τα είπε ο Γιαννακόπουλος, λέει, έχω λάβει περισσότερα μηνύματα από Ολυμπιακούς που λένε ότι δεν το αξίζανε. Αλήθεια, ψέματα τώρα, ό,τι θέλετε.

Εγώ είμαι παραδοσιακά Νίκο Ουρουγουάη, Αργεντινή, αλλά συμπαθώ και ακτή Ελεφάντος του. Σπουδαία νίκη πήρε. Όπου είχε ρίξει προειδοποιητική βολή το ακτή Ελεφάντος του με το πρόσφατο φιλικό με τη Γαλλία στην Άντι. Το Εκουαδόρ ήταν συνολικά ανώτερο, είχε και δύο περιπτώσεις στο οριζόντιο δοκάρι. Και οι Βορειανοί είχαν τη δική τους από τη ατυχία. Το 0-0 τους βόλευε, δεν ήταν τόσο κακό για τους Αφρικανούς. Τότε ήταν που μίλησε ο Διαλό, που με μια μονοκόμματη κίνηση μετέτρεψε το γύρισμα του Σινκό σε ασίστ και χάρισε την ομάδα του, στην ομάδα του μια τεράστια νίκη. Μια τεράστια νίκη.

Μόνο συμπάθεια για το κουρασάο, μόνο συμπάθεια. Κλείνω, δεν έχω χρόνο ούτε για κάψιμο ούτε για τίποτα. Κλείνω με τον καιρό. Να σας πω ότι σήμερα Δευτέρα, έτσι όπως το βλέπετε, έτσι και θα συνεχίσει με 28 βαθμούς και είναι μια καλή θερμοκρασία. Αύριο τα πράγματα θα είναι πιο ζεστά. Στους 30 θα ανέβει το θερμόμετρο. Στις 29 Τετάρτη, στις 29 την Πέμπτη.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: 2, 3.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα!
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Το άφησα να ακουστεί πρώτα έτσι να το εμπεδώσατε. Think twice, σκεφτείτε δύο φορές, είσαστε στο παράδεισο. Έλα, έλα βρε. Καλώς τα παιδιά τα γυρτικά, βρε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Εδώ, 105,1 μουσικό κανάλι. Καλημέρα σε αυτούς που έχουν ξυπνήσει από νωρίς. Καλησπέρα σε αυτούς που μόλις ανοίγουν τα ματάκια τους. Επίσημες καλημέρες σας Αθήνας και στο χωριό. Ποιο χωριό? Εντάξει, δροσιά. Ποια δροσιά?

Καλό μεσημέρι, Γιάννου, εσύ έχεις ξυπνήσει από νωρίς, το ξέρω. Άλλος Γιάννος αυτός, ο δικός μας τρέχει. Θα κάνει ωραίες γάμπες. Καλό μεσημέρι και στους άλλους που δεν είναι άλλοι. Σας μπερδεύω καμιά φορά, αλλά οι άλλοι ξέρουν. Εδώ είμαστε, καλέ μου κύριε, και εδώ θα μείνουμε έως στις 2, ως ήθιστε, Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2. Τι άλλο. Τι κουβαλάω στο πανέρι μου, αυτά εν καιρό.

Να μωρέ και έκπληξεις. Από εκεί που δεν σας περιμένουμε εμφανιστήκατε. Εμείς είμαστε έτσι αλλιώς εδώ 12 με 2 κάθε μέρα. Μαρία, Ελένη, Γιάννη, Γιώργο. Καλά θυμάμαι. Και ο Μιχάλης που αργεί.

ξέρω ότι πολλοί εξ ημών με υψηλών δεν καταλαβαίνετε για ορισμένα πράγματα που μιλάω. Είναι τιμή μας και καμάρι μας να φιλοξενούμε κάθε φορά ένα ολόκληρο χωριό, βρε παιδί μου. Καλό μεσημέρι στη Σκοπή, πέρα δόθε, πάνω κάτω, Σαπάν, Τσακάτ, Τσατιό, Τσαδίθ.

Άντε να αρχίσουμε να μαζευόμαστε από τη μια μπάντα, γιατί έχω μπερδευτεί εντελώς. Θα πατήσω κανένα λάθος κουμπί και θα ακούσετε άλλα τον αλώνανε. Καλό μεσημέρι και στη Μεσσηνία. Ελπίζω να σε βρίσκω μεσοπέλαγα.

αυξανόμεθα και πληθαίνομαι, όπως έχετε καταλάβει εσείς που είστε εκεί που πρέπει. Τώρα περιμένω να μάθω και ποιο χωριό, ολόκληρο το χωριό μας ακούει δώρα. Κοίταξε να δεις, πρέπει να έχει αρκετούς τρελούς και εκεί για να είσαι εσύ εκεί και να έχεις μπερδευτεί με ένα μουσακά. Μάνα μου δηλαδή. Πες μου το όνομα να ξέρουμε για ποιοι μας ακούν, βρε παιδί μου. Έχουμε ένα ολόκληρο χωριό στη Σιτία και ένα ολόκληρο χωριό πού?

Λοιπόν, κλείσαμε, δεν θα δεχτούμε άλλους επισκέπτες. Έχουμε και το Πελεκάνο Κοζάνης. Μας ακούει το μισό χωριό. Το άλλο μισό κοιμάται ακόμα ή έχει πάει στους αγρούς.

Λοιπόν, κάθε Δευτέρα που ξεκινάω η ελπίδα μου είναι μία, ότι περάσατε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, και αν δεν περάσατε, η κεφάλα σας φταίει και κανείς άλλος, το ξέρετε. Οι Άγγλοι γενικώς φταίνε για άλλα, αλλά άμα δεν περνάς εσύ καλά, άστα, βράστα.

Μανολάκη, για το δικό μας το χωριό τα μαθαίνω όλα, διότι έχω κατά τόπους σε ανταποκριτές, ναι, και μου δίνουν όλες τις πληροφορίες που χρειάζομαι. Τώρα που τελειώνουν οι ασφαλτοστρώσεις θα ασχίσουν τα σκαψίματα, you know. Το συγχυσμένο στυλάκι. Πρώτα στρώνουμε και μετά σκάβουμε. Καλό μεσημέρι να έχετε όπου και αν βρισκόσετε. 105,1 μουσικό κανάλι. Μας βρίσκεται πανεύκολα www.musicokanali.gr ή πατάτε εκείνο το μικρό λινκάκι που έχω στη σελίδα μου στο Facebook και μας βρίσκεται παντού. Συντροφιά μας καθημερινά, Bakery and Coffee Veneris. Πετρακογιώργη και με άνδρου γωνία, με άνδρου και Πετρακογιώργη, από όποια μεριά και αν πας σε τραβάνει η μυρωδιά από τα φρεσκοψημένα καλούδια, το ψωμάκι και ιδιαίτερος η μυρωδιά του εσπρέ.

Είναι δυνατόν να μην το άκουσα, ρε Γιάννη? Και το άκουσα και το έμαθα και το ξαναδιάβασα και το ξαναείδα. Τα βρήκανε, λέει, μεταξύ τονε, και σταματήσουνε, λέει, τις εχθροπραξίες μεταξύ τονε. Αλλά ο άλλος στην άλλη γωνιά δεν θέλει να τις σταματήσει. Κοίταξε να δεις, τα νέα μου έρχονται κατευθείαν από το περίπτερο, οπότε δεν έχω μπει σε ταξί ακόμα σήμερα για να ενημερωθώ πλήρως, αλλά θα το κάνω γι' αυτό, διότι μόνο έτσι μαθαίνεις την αλήθεια.

Μην ανησυχείς Νικόλα, εδώ είναι η φιλενάδα μας. Απλά δεν μπορεί να τη γανίζει με λιτζάνες και να γράφει. Another one busts the dust. Another one busts the dust. Ow! Another one busts the dust. Hey!

Όχι, δεν είναι απορίες άξιων. Σήμερα ακούμε μια επιλογούλα από τα τελευταία 30 χρόνια. Υποτίθεται ότι όλα αυτά που ακούμε έχουν ανεβεί στο νούμερο 1 και θεωρούνται από τα καλύτερα. Να είστε καλά όποια βρισκόστε και κάθε μέρα καλύτερα. Be well wherever you are. You are listening 105.1 straight from Heraklion Crete. Good morning to England. Έχουμε και εξωτερικά, βέβαια. Έχουμε και εξωτερικά.

ψιλομπέρδεψα τα αρχεία. Είναι από τα καλύτερα της δεκαετίας του 80. Όχι όλων των εποχών, ναι. Όλων των εποχών, ναι, θα τα βάλουμε μια άλλη μέρα. Να πούμε, μπερπαιδί μου, ποικιλία. Μη μας βαρεθείτε και μη μας βαρεθούμε. Καλό μεσημέρι σε όλα τα εργαζόμενα νιάτα και πυρά στο Ηράκλειο που την παλεύουν και θα την παλεύουν έως τα 67. Αν δεν το πάνε λίγο παραπάνω, διότι το προσδόκιμο ανεβαίνει. Σας έφτιαξα, το ξέρω.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
5: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
6: Καλημέρα.
4: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
5: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
4: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
5: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

σημαδιακό άσμα για να επιστρέψουμε. Just like starting over. Από τα αγαπημένα μου του John Lennon. Θα μπορούσα να δώσει πολύ περισσότερα, αλλά τον φάγανε τζάμπα, τζάμπα. Επιστροφή στα δικά μας λοιπόν. Επειδή ανησυχούνται για το προσδόκιμο και την αύξηση των ορίων συνταξιοδοτήσεως, το κρατούσα θα το πω μετά από χρόνια, αλλά τώρα επειδή σας βλέπω και πολύ ανησυχάτε, ιδιαίτερως εκεί στη Σκοπή, το χάπι για την αιώνια νεότητα έχει βρεθεί. Θα βγει στην αγορά σε καμιά 5-6 χρόνια, νομίζω. 5-6 μπορεί και λίγο παραπάνω. Οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, ρε παιδί. Το κακό είναι ότι είναι μισό κιλό και υπόθετο.

πάνω κάτω θεράμε. Το ξέρω, η θεραπεία είναι πανεύκολη. Βέβαια θα πονάει λίγο, αλλά δεν θα κάνουμε, παιδί μου. Μπροστανιά, τα τίνω πόνος. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Δεν ξέρω που σε πηγαίνω. Σάπως για κάθεσαι σε μια μεριά. Άσε που με έχεις τρελάνει με τα μεζέδια που μου στέλνει συνέχεια από το. Ένα καλαθάκι θα τα βάλεις όλα μαζί και ξέρεις. Boy, you turn me inside out and round and round. Καλό μεσημέρι, φιλενάδα. Ναι, μωρέ, ναι, εδώ. Την τρέλα μας και τη σαμπρέλα μας. Σιγά που θα σοβαρευτούμε. Γιατί να σοβαρευτούμε? Θα λυθεί τίποτης. Εξάλλου αυτή η ζωή είναι για γέλιο, δεν είναι για κλάμα.

Είναι πολύ παλιό το προβληματάκι που λες, Κωστάκι μου. Περιμένει όλη την εβδομάδα, κάνει καλό καιρό που δεν μπορείς να πας μπάνιο, και το Κυριακή που όλος ο κόσμος θέλει να κάνει ένα πλάτσα πλούτσα, αρχίζει το βουδού. Τι αν κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Αυτό το βουδού ήταν που είχε κάνει το Ηράκλειο να γυρίσει την πλάτη του στο... στη θάλασσα. Διότι όταν βαράει δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Άσε που σου χαλάει το μαλλί. Αν μόλις ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας, 105,1 μουσικό κανάλι, ναι, ενθυμόμεθα, ενθουσιαζόμεθα. Και αν καμιά φορά μας παρεξηγείτε, διότι δεν καταλαβαίνετε τι λέμε, είναι που δεν βλέπετε αυτά που μας στέλνουν. Και πόσα από αυτά δεν λέω, γιατί αν τα έλεγα όλα θα μας είχαν κόψει και την εκπομπή και τον κο. Το λέω αργότερα.

Επίσημες καλημέρες έχω πει εδώ και ώρα, αλλά πρέπει να χαιρετώ τα παιδάκια που μας υποστηρίζουν, μας στηρίζουν και μας κάνουν παρεούλα κάθε μέρα. Νικόλαε, χωρίς εσένα δεν θα υπήρχε ραδιόφωνο. Τώρα μου, όπου κι αν είσαι, βρίσκεις τον τρόπο. Που είναι το παιδί το θαύμα, τρέχει. Μπερδεμένα καλώδια και έτσι. Όχι για τους άλλους,

κάτι τέτοια τώρα τα χάνω, γιατί δεν ασχολούμαι για τόσο σοβαρά με την πολιτική. Δηλαδή, την ασχολητή καλή σοβαρά με την πολιτική, τους πολιτικούς. Δεν πήρα χαμπάρι, γιατί είναι ανασυχαμένο. Σχηματισμός, ναι, δεν το πήρα χαμπάρι. Ήλεξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς. Εσύ πάλι κύριε Μανολάκη, εντάξει, γιατί παραπονιέσαι. Τους κεντρικούς δρόμους θα ασφαλτοστρώσουμε. Όλοι οι άλλοι μπορείτε να κυκλοφοράτε στους Λάκη με ομικρονιώτα.

Άλλο παλιό τούτο. Μα τα σαμαράκια αυτά που βάλανε στους δρόμους, τα βάλανε για να μην αναπτύσσετε ταχύτητα και σκοτωνούσαστε. Εντάξει, τα βάλανε λίγο λάθος, είναι μια ολιά ψηλά και σπάνε τα μάξια. Εντάξει, και πώς θα δουλέψουν οι φαναρτζίδες, ρε παιδί μου, να κινείτε το χρήμα. Μόνο μου παράπονα συνέχεια.

Ναι, μπορούμε να πούμε ένα καλό μεσημέρι σε όλους τους εποχούμενους με τα δυο κεράκια στο τιμόνι. Και σε εσάς που έχετε σταματήσει το κόκκινο, κόκκινο είναι, ναι, κόκκινο.

Αντωνάκη, σοβαρέψου. Είπε ο Τσακ Νόρις και ο Σοβάς ρεύτηκε. Άλλο αυτό. Ποια σύνταξη είναι, ποια αύξηση 125 ευρώ, είσαι δηλαδή. Ποιοι παίρνουν αύξησης τέτοιες και όλοι οι άλλοι παίρνουν 12 ευρώ. Για παίρνουν να μάθω κι εγώ.

Καλό μεσημέρι στην Νότια Κρήτη, ναι, τώρα μόλις το είδα. Θα παίξει αύριο συνήθως. Εσείς δεν έχετε το πρόβλημα του βουδού, οπότε κάντε ένα πλάτσα πλούτσα και για μας. Μας βρίσκετε πανεύκολα και παντού, www.musicokanali.gr, διαδικτυακά, και βεβαίως αν πατήσετε το λινκάκι που σας βάζω κάθε φορά εκεί που κουβεντιάζομαι, μπορείτε και να ακούτε.

Λοιπόν, πρέπει να σας πω τον πόνο μου τώρα. 3-4 κουρού τυροπιτάκια από το Βενέρι θα τα ξεσκίζα και ένα εσπρεσάκι, αυτό που φτιάχνει ο φίλος μου εκεί, θα το έπινα. Αλλά μου πέφτει μια ολιά μακριά και όποτε μιλάω για τα τυροπιτάκια τους γεμίζει το στόμα μου σάλιο και μπερδεύομαι. Η τροφιά μας είναι κάθε μέρα. Βενέρις Bakery and Coffee. Πετρακογιώργη και με Άνδρου στο Μασταμπά. Θα μου στείλεις χωριάτικο ψωμί από εκεί. Δυσκολάκι. Πάτω εσύ για μένα. Το ίδιο κάνει.

Όταν αδράκι μου η παρέα είναι όμορφη και ο χρόνος περνάει σαν νερό. Το ξέρω, πάμε για πρώτη ώρα. Θα σας αφήσω για λίγο και επιστρέφω. Μη σκάπε.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα!
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επιστροφή γρήγορα γρήγορα στα δικά μας. Μόλις τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνάκια σας, χάσατε όλα τα προηγούμενα και καλά να πάθετε, γιατί εμείς είμαστε καθημερινά εδώ 12 με 2. 105,1 μουσικό κανάλι παντού. Θα το αναφέρω σε λίγο, Δημήτρια.

Όχι, δεν αποφάσισα να προσευχηθώ. Έβαλα το κατάλληλο άσμα για να σας πω ένα και μοναδικό γεγονός. Είμαστε από τις λίγες χώρες που εκτός από τα κανονικά κόμματα υπάρχει και το ΟΦΑ, όπου φυσάει ο άνεμος. Γι' αυτό βλέπετε και φεύγει ο ένας από εδώ και πάει από εκεί και πάει ο άλλος από εκεί εδώ. Και του να πάει. Το βαθύ κράτος εξακολουθεί και είναι βαθύ κράτος. Είσαμε 2,5 χιλιόμετρα βάθος. Και όσο υπάρχει αυτό το βάθος, εσείς κάντε το παξιμάδι και τρώγετε το. Δεν μπορώ να πω ποιο, αλλά ξέρετε. Baby!

Έτσι δηλαδή, για να αποδείξω για μια ακόμη φορά ότι μπορώ να γίνω άκρος μελωδικός. Να ξέρατε πώς θα περιμέναν αυτά τα άσματα τον καιρό εκείνο τον παλιό, για να ανεβούν στην πίστα να χορέψουν

άλλες εποχές, άλλες επαφές. Και θα το πω καθαρά και ξάστερα, πεντακάθαρες και ωραίες. Όχι σαν σήμερις που κάθεται ο ένας απέναντι στον άλλο και χρησιμοποιείται το τηλέφωνο του για να μιλήσουνε. Μάνα μου μπλιο.

όπως είπε και ο γνωστός κύριος που μας κυβερνάει, το κάναμε, το κάνουμε και θα το ξανακάνουμε μέχρι να το συνηθίσετε.

Αντωνάκη μου, το βλέπω κάθε μέρα. Δεν μπορούν να αποφασίσουν που θα βάλουν τόσους επιχείρημα. Τι είναι, πώς λένε, μωρέ. Α, μετανάστες, ναι, δεν μπορούν να αποφασίσουν σε ποια μπάντα θα τους βάλουν. Έχουμε τόσα άδεια νησάκια. Αν καθόταν να ασχοληθούν για να φτιάξουν υποδομές, θα μπορούσαν όλοι να κατοικοεδρεύουν εκεί. Χαιρετισμούς στους γονέους σου.

μωρέ, περιμένω από στιγμή στη στιγμή να με πάρουν τηλέφωνο. Όχι τηλέφωνο στο μουσικό κανάλι, το ξέρετε πολύ καλά. Μην παίρνετε εκεί, δεν είμαι εκεί. Είμαι αλλούθε. Περιμένω από στιγμή στη στιγμή το τηλέφωνο να μάθω. Θα υπογράψουν τελικά το αυτό ή αυτή στη Γενέβη. Να ανοίξει το Ορμούς, να πέσει η βενζίνη. Έχω το ζύπο άδειο τόσες μέρες.

εσύ τώρα φιλετάδα γιατί σκάς. Εντάξει, το παιδί έχει φράγκα, έδωσε 60 εκατομμύρια δολάρια να κάνει το πάρτι των γυναικείων. Μπορεί πολλοί κόσμοι να μην έχει να φάει και να ψοφά στην πείνα και να κοιμάται στους δρόμους. Αλλά να σου πω, τα γενέθλια, γενέθλια. Απ' την τσέπη του τα έδωσε, καλά.

Έτσι ακριβώς είναι, Γιαννάκη μου. Τιμή μας και καμάρι μας να φιλοξενούμε δύο ολόκληρα χωριά, δηλαδή δύο μισά πιστεύω, και από τη μια και από την άλλη. Σιτία, Σκοπή, Κοζάνη, Πελεκάνο. Και φυσικά στην Κρήτη, όπου μπορείτε να πιάσετε ίντερνετ, εκεί είμαστε. Ένα click away, ρε παιδί μου.

Όχι, δεν τ' άκουσες, το είπα δύο φορές. Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2. Μουσικό κανάλι 105,1 για το Ηράκλειο και www.musicokanali.gr διαδικτυακά.

Όχι, Αντράκη, δεν είναι ένα ο Γιάννης που μας ακούει, αλλά δεν λέω επίθετα. Επίθετα είπαμε ονόματα οικογένειες, δεν θίγομαι ποτέ. Δεν ξέρω αν οι άνθρωποι που μας ακούν θέλουν να ακούγονται τα επίθετά τους. Το ένα που ξέρω είναι ότι ο Γιώργος ο ένας είναι εκτός Ηρακλείου και ο άλλος είναι εντός Ηρακλείου. Ο τρίτος ο καλύτερος στη Μεσσηνία. Και ένας τέταρτος που δεν μπορώ να καταλάβω πού. Ένα θα σας πω μόνο, όπου Γιώργος και Μάλαμα. Το δικό μας το παιδί το χάσαμε σήμερα γιατί τρέχει. Και όταν τρέχει κανείς δεν μπορεί να ακούει ραδιόφωνο και να γράφει, ιδιαίτερος όταν οδηγεί. Δεν κρατάμε το τηλέφωνο με το ένα χέρι και στέλνουμε μηνύματάκι. Μας πεταχτεί κανένας στις διαβάσεις, στις ζεύρες που ξεβάφουν εύκολα.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι. 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα.
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery and Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Πήραμε τη μεγάλη στροφή τελευταίων ημίωρων. Τι να σου κάνω εγώ, να ξυπνάς πιο νωρίς και να κανονίζεις να είσαι εδώ στις 12. Το άσμα που μου λες έπαιξε. Και δεν το είχα προγραμματίσει επειδή μου το ζήτησε. Έπαιξε τυχαία. Yeah. ...105,1 μουσικό κανάλι καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2, κοντά σας είναι ο... ...ποιος άλλος θα ήταν, άλλωστε. Εδώ όλοι μαζί την παλεύουμε να χαμογελάμε και να σκάμε στα γέλια κρυφίως, γιατί έχω την εντύπωση ότι φορολογείται το γέλιο. Γι' αυτό και τελευταία, αν γυρίσεις στο Ιράκλειο, όλοι μου τρομένοι είναι, ρε παιδί μου. Να σας θυμίσω ότι καλοκαιράκι είναι, ένα μπολάκι με λίγο νερό και λίγη τροφή για τα δεσποτάκια. Ψυχούλες είναι, ψυχούλες. Και ναι, δεν χρειάζεται να αγοράζετε ζωάκια, το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι πολλά που περιμένουν υιοθεσία. Και να είστε σίγουροι ότι θα αλλάξουν τη ζωή σας.

Σανάμ, καλό μεσημέρι Δημήτρη. Θα το ψάξω. Θα σου στείλω, βεβαίως θα σου στείλω.

Αγάλι αγάλι γίνεται η Vodka Bloody Mary, αγόρι μου. Εμείς ξέρουμε καλύτερα το τι περνάμε, το τι κάνουμε, και δεν το λέμε και δεν το καμαρώνουμε. Απλά το κάνουμε γιατί έτσι είναι η καρδιά μας. Να σε καλά, αγόρι μου, και σταμάτα να μου βάζεις λιχουδιές. Ρε εσύ, σοβαρέψου λίγο. Μου λείπουν ορισμένα πραγματάκια και το ξέρεις. Όταν κατέβει η φιλενάδα μας, θα της πω όταν γυρίζει, εκείνο το σκληρό πόλι με άρεσε.

ξέρω, αντράκι μου βγαίνει το τραγούδι, τα λέει όλα. Can't fight this feeling anymore. Δεν μπορώ να καταπολεμώ αυτό το αίσθημα της αδικίας. Συναντώ τακτικότατα, όχι μόνο της αδικίας, αλλά και της απανθρωπιάς ορισμένων που εντάξει, δεν αγαπούν τα ζώα όπως εμείς, δεν τα φροντίζουν όπως εμείς, αλλά τα βασανίζουν, τα χτυπούν. Υπάρχουν νομοθεσίες. Το ξέρω ότι υπάρχουν νομοθεσίες, αλλά κρυφίως πολλά γίγονται. Γι' αυτό και το ανέφερα. Είπα πάνθρωποι. Πώς αλλιώς να τους πω.

μια από τα ίδια. Η μουσική δεν έχει όρια και περιθώρια. Το λίγο απ' όλα πάντα δεν κούραζε κανένα. Την είδα την Μαντόνα, τελευταία. Μια χαρά κρατιέται, μια χαρά. Θα μου πεις βέβαια τώρα με την τεχνολογία και τα μπότοξ και τα τραβήγματα, όλες μια χαρά φαίνονται. Άσε να μεγαλώσω με λίγο, το σκέφτομαι κι εγώ, ναι. Να κάνω ένα τρέβημα.

όπως ακριβώς έβαλε στον πύραυλο. Είναι για να χάσουν τη δύναμή τους, μη σχίσεις κανένα σόβρακο. Και ξέρεις τώρα, όλοι οι άλλοι λένε, τι συζητάμε. Εδώ πέρα υπάρχουν τόσα καίοντα ζητήματα για πυράβλους και σόβρακα. Κοίταξε, είμαστε εδώ για να φτιάχνουμε τη μέρα μας. Είπαμε να χαμογελάμε και να σκάμε στα γέλια όταν είμαστε στον κατάλληλο τόπο. Μην νομίζεις, 10 λεπτούλια μείνανε. Την φάγαμε την διουρίνη και καλό να μας εκάμει.

ότι ήταν καλλιτεχνάρα, ήταν ένας και μοναδικός Prince. Πέρασε και αυτός και άφησε, ανάφησε λέει.

Πού σου έρθει τώρα αυτό? Ζει και βασιλεύει ο Billy Joel. Δεν έχει φύγει. Έχει αλλάξει πολύ, αλλά εξακολουθεί και είναι φωνάρα. Ναι, είναι να μπερδεύεσαι πόσοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια και πολλοί από αυτούς ούτε καν ακούστηκε. Και δεν υπήρχαν τα μουμουέ και τα social. Δεν θα ξέραμε.

Λίγο πριν φύγω πρέπει να σας θυμίσω για μια ακόμη φορά ότι μας συντροφεύει καθημερινά στο Bakery and Coffee Veneris με Άνδρου και Πετρακογιώργη γωνία στο Μασταμπά. Εκεί που τα αυτοποιήματα είναι όλα φτιαγμένα με το χεράκι και με το μεράκι της οικογένειας Βενέρη. Εκεί που ο καφές είναι το κάτι άλλο. Εκεί το ψωμί μοσχό.

0: Με αυτά τα πολύ ωραία σας αφήνω για σήμερα. Μου κάνει διακοπούλες, εγώ τις έκανα. Αυτό είναι που λένε το εδώ.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
7: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 100.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφέ σου θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
6: Κλιν, κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
11: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο του Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Καλησπέρα σε όλους. Τσαγκάρο Δευτέρα. Το είπαμε και ησυχάσαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα και σε όσους μπήκαν στη Δευτέρα με μισή μπαταρία, ολόκληρο άγχος και βλέμμα ανθρώπου που μόλις είδε email με τη φράση «Όταν έχεις λίγο χρόνο». Λίγο χρόνο έχουμε, λίγη υπομονή δεν έχουμε. Γιατί η Δευτέρα είναι η μέρα που δεν ξυπνάει, σε κάνει restart χωρίς να σε ρωτήσει. Η μέρα που ανοίγεις το μάτι και το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι είναι ποιος την ανακάλυψε και γιατί δεν τιμωρήθηκε ακόμα. Γιατί η Δευτέρα είναι σαν το δημόσιο υπάλληλο που σου λέει λείπει μια υπογραφή ενώ κανονικά λείπει η ψυχή σου. Και θα πείτε, βρε Δήμο, εδώ δεν ήρθαμε για μιζέρια και δίκιο θα έχετε. Εδώ ήρθαμε να τη χαλάσουμε τη μιζέρια και θα τη χαλάσουμε με groove, με soul, με pop, με house, με τραγούδια που φοράνε γυαλιά ηλίου ακόμα και μέσα στο ασανσέρ. Και επειδή έχω και τις ορεξίλες μου και είναι και Δευτέρα, να πούμε και κάτι δυνατό από την αρχή, το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν θέλει πολλά. Ήλιο έχει, θάλασσα έχει, αλμύρα έχει, από αυτό είμαστε φουλ. Τουρίστα με παντόφλα και αυτοπεποίθηση αρχαίου θεού έχει. Τι δεν έχει? Νερό στις ντουζιέρες δεν έχει. Νερό στις ντουζιέρες δεν έχει όταν βγαίνεις από τη θάλασσα και θέλεις να ξεπληθείς σαν άνθρωπος. Γιατί αν στην Αμουδάρα και στη Λιγαριά οι ντουζιέρες του Δήμου Μαλεβιζίου μένουν χωρίς νερό, τότε δεν μιλάμε για παραλία. Γιατί άλλο να λες πάω για μπάνιο και άλλο να ζεις το νέο δημοτικό κόνσεπτ θάλασσα, ήλιος, αλάτι, άμμος και ντουζιέρα διακοσμητικού χαρακτήρα. Γιατί η ντουζιέρα υπάρχει, το νερό μάλλον κάνει διακοπές κάπαλου. Και το λέμε με αγάπη, με πολύ αγάπη, αλλά και με λίγο οξύδι. Μπας και ξυπνήσουν. Γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μεγάλα λόγια, θέλει απλά πράγματα. Σκιά,

νερό, μουσική και να μην γυρνά σπίτι σαν παστομένος μπακαλιάρος. Πάμε και στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Παγκόσμιο ενδιαφέρον έχει προκαλέσει, λέει, η νέα μελέτη για το κυκλοφοριακό της πόλης μας. Οι συγκοινωνιολόγοι προσπαθούν ακόμα να καταλάβουν πώς γίνεται η λεωφόρο του Κνωσού να μετατρέπεται σε απέραντο πάρκινγκ κάθε φορά που ένας οδηγός αποφασίζει να σταματήσει για ένα λεπτάκι. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά, αλλά οι εικόνες χτυπάνε σε ρυθμούς τεκνοχάους. Αυτά τα ολίγα. Πάμε στα βασικά. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 του Ιούνιου. Η 166η ημέρα της χρονιάς. Η Ανατολή στο Ηράκλειο έγινε στις 6 και 4. Η Δύση έρχεται στις 8 και 35. Άρα έχουμε φως, πολύ φως. Φως για δουλειά, φως για βόλτα, φως για λάθη και κυρίως φως για να δούμε ποιος μας άφησε πάλι στο διαβάστηκε. Ανοίξτε τα μάτια σας μερικοί και μερικές. Σήμερα γιορτάζουν ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα, ο Αύγουστος, η Αυγούστα, ο Ιερώνυμος. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να είστε γεροί παιδιά, να σας αγαπούν και να σας νοιάζονται. Πάμε και στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο είναι σε φουλ καλοκαιρινή λειτουργία. Ήλιο, ζέστη και μια ατμόσφαιρα που σου λέει «Φίλε, δούλεψε όσο θες, αλλά εγώ έξω έχω ήδη στήσει σκηνικό για μπανάκι». Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 27 με 28 βαθμούς και το άνεμος πνέει τώρα από τα βόρεια με ένταση στα 2 μποφόρ. Αυτή είναι η διάθεση της πόλης σήμερα. Καλοκαιρινή αλητεία, όχι βαριά, όχι σκοτεινή, από αυτή την ωραία, την αναβιασμένη. Γιατί η πόλη σήμερα έχει ύφος, είμαι κουρασμένη, αλλά βάλει μουσική και θα συνέλθω. Και αυτό ακριβώς σκοπεύω να κάνουμε. Γιατί είπαμε, η Δευτέρα στο Ηράκλειο είναι μια ειδική κατηγορία. Δεν ξεκινάει απλώς η εβδομάδα, ξεκινάει η διαπραγμάτευση με την πραγματικότητα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης, και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Πώς και πώς περιμένω να πάω στην αγαπημένη μου Ιερά Πέτρα. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούτε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Να πούμε και τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να υπάρχει. Αν θέλετε να μας στείλετε μια καλησπέρα, να μας πείτε τι ακούτε, να ζητήσετε και κάποιο τραγουδάκι, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1 και φυσικά στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κιβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, τα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε και όλους. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο 10 δωρεάν εισιτήρια για αυτή την εβδομάδα για σινεμά. Ψάχνουνε χεράκια. Και πάνε σε αυτούς που το θέλουν και πιο πολύ, ε!
Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις κάνουν ήδη φτερά, και αυτό γρήγορα το δάχτυλο στο πληκτρολόγιο.

Και τώρα, ώρα για μια μεγάλη έκπληξη. Πώς μετατρέπεις μία από τις πιο θρυλικές μπαλάντες των 80's σε ένα alternative rock ξέσπασμα? Η Beth Dido έχει

Πρόκειται για μια εκρηκτική διασκευή στο διαχρονικό αριστούργημα του George Michael. Η ιστορία λέει ότι ο George Michael συνέλαβε το διάσημο σαξοφωνικό ριφ του κομματιού μέσα σε ένα λεωφορείο όταν ήταν μόλις 17 ετών. Οι γκότσι εδώ του δίνουν μια εντελώς νέα punk pop διάσταση.

Και παραμένουμε στο κλίμα των μεγάλων επιρροών, να ακολουθεί ένας καλλιτέχνης φαινόμενο της εποχής μας που αποφάσισε να ποτίσει φόρο τιμής στον βασιλιά της pop. The Weeknd και Didi. Didi είναι προφανώς το Dirty Diana του Michael Jackson. Ο Weeknd το συμπεριέλαβε αυτή τη διασκευή στο mixtape του, το Echoes of Silence, ενώ έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι ο Jackson είναι η μεγαλύτερη φωνητική και καλλιτεχνική του επιρροή. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης και την εκπομπή του Δήμου Κιβωτίδη. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω το χορηγό μας για τη δεύτερη μας ώρα. Τη δεύτερη είπα, βιάζομαι σήμερα. Η εκπομπή μας μπήκε και σήμερα δυνατά με την υποστήριξη της Κάπα Κλινάκης ΑΕ, την εταιρεία του Κώστα Κλινάκη που από το 1985...

συμβαίνουν και αυτά. Να σας θυμίζω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
2: Μη μ' αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβγάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

Λοιπόν, αυτό είναι για το φίλο μου το Μιχάλη. Δεν ήξερα ότι σου αρέσει τόσο πολύ, Μιχάλη μου. Αυτή είναι η Βασιλική και το Sherry Sherry Lady. Μια ιδιαίτερη διασκευή στο εμβληματικό τραγούδι το Modern Talking από το 1985. Η αστεία ιστορία πίσω από το αυθεντικό κομμάτι είναι ότι ο Dieter Bohlen εμπνεύστηκε τους στίχους και τον τίτλο έχοντας στο μυαλό του το αγαπημένο του κατοικίδιο, ένα μαλτέζικο σκυλάκι.

Είδες, Έφη, είδες. Αυτός ο άνθρωπος. Δεν ξέρεις από πού να το πιάσεις. Δεν πιάνεται. Η εκδοχή εδώ το βάζει σε ένα πιο ιδιαίτερο περιβάλλον και αυτό είναι το ενδιαφέρον. Ένα τραγούδι που όλοι νομίζουν ότι ξέρουν, αλλά μπορεί να ξανακουστεί και αλλιώς. Σαν παλιά φωτογραφία από καλοκαίρι που την κοιτάς χρόνια μετά και λες τελικά τότε ήμασταν πιο ωραίοι από ό,τι νομίζαμε. Και από την νοσταλγία πάμε σε κάτι πιο καινούριο, πιο αφηγηματικό, πιο θεατρικό. Taylor Swift και The Fate of Ophelia. Η Taylor Swift είναι διάσημη για τα easter eggs, τα κρυμμένα μηνύματα δηλαδή που αφήνει στους στίχους και τα βίντεο κλιπ για τους θαυμαστές της. Οι λογοτεχνικές της αναφορές, όπως εδώ στο Σέξπιρ και την Οφιλία, είναι σήμα κατά τεθέν της αφηγηματικής της δυνότητας που την έχει καθιερώσει ως κορυφαία songwriter.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται, απλώς αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμωθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε ένα πράγμα καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρητο αυτοκίνητου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και κλείνουμε με κάτι πραγματικά cult. She studied sculpture and sing. Ένα θρύλος της επιστημονικής φαντασίας συναντά ένα από τα μεγαλύτερα anthem των 90s. Ο William Shatner και Common People. Ιστορία. Ο θρυλικός Captain Kirk των Star Trek, ο William Shatner, κάνει μία spoken word ερμηνεία στο κλασικό Britpop κομμάτι των Pulp. Την παραγωγή έκανε ο Ben Folds και ο ίδιος ο Jarvis Cocker των Pulp δήλωσε ότι αυτή η εκτέλεση είναι ίσως καλύτερη από την αυθεντική. I said, I

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness. Μουσικό κανάλι 105,1.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη ανθρώπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη έχει ανάψει για τα καλά, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας είχαμε υποσχεθεί, και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Το ξέρεις, το θέλεις και στο έχουμε έτοιμο. 10 δωρεάν εισιτήρια για την ΕΜΑ, ψάχνουν κεράκια και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, εσείς διαλέγετε αίθουσα, εσείς διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Τι πρέπει να κάνετε? Πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια κάνουν ήδη φτερά, γι' αυτό γρήγορα το δαχτυλάκι στο πληκτρολόγιο.

Η επόμενη στάση μας περιλαμβάνει ένα indie rock κομμάτι που κέρδισε βραβείο Grammy, αλλά αυτή τη φορά θα το ακούσουμε σε ένα deep house remix. Arodes and Red και You Somebody. Το αυθεντικό κομμάτι ανήκει στους Kings of Leon, ο frontman Caleb Folwell έγραψε το τραγούδι ενώ ανάρωνε από μια εγχείρηση στο νόμο, νιώθοντας απόλυτα μόνος και αποκομμένος κατά τη διάρκεια μιας περιοδίας. Η κλαπ εκδοχή του δίνει νέα ζωή για dance floors.

Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και ήρθε η ώρα να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με το πρώτο κατάστημα να βρίσκεται στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμωθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνωας στην Κνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη το ξοχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

0: so never mind.
1: Εδώ είμαστε, μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Χιβωτίδης. Μαζί θα είμαστε περίπου άλλα 20 λεπτά. Αυτός που ακούμε δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, Leonard Cohen και Nevermind. Γιατί με τον Cohen ακόμα και μία μικρή φράση γίνεται σκοτεινό δωμάτιο, με παλιό ξύλινο τραπέζι και ένα ποτήρι που δεν έχει αδειάσει τελείως. The stones we cut. Εδώ αρχίζουμε και παίρνουμε βάθος, όχι για να εντυπωσιάσουμε, αλλά για να μας μείνει. A husband leads, a wife commands, and all of this

0: kill the way you kill. I could not hate, I tried, I failed. You turned me in, at least you tried. You side with them whom you despise. This was your heart, this swarm of flies. This was once your mouth, this bowl of lies. You serve them well, I'm not surprised. You're of their kin, you're of their kind. Never mind, never mind. I had to leave my life behind. The story's told with facts and lies. You own the world, so never mind, never mind, never mind. I live the life I left behind. I live it full, I live it wide. Through layers of time you can't divide. My woman's here, my children too. Their graves are safe from ghosts like you. In places deep with roots entwined, I live the life I left behind. The war was lost, the treaty signed. I was not caught, I crossed the line. I was not caught, though many tried. I live among you, well disguised.
1: Και από το σκοτάδι του Κοέν μεταφερόμαστε στο απόλυτο hip-hop αριστούργημα του 21ου αιώνα. Μια παραγωγή που άλλαξε τους κανόνες του παιχνιδιού. Kanye West, Pusha T και Runaway. Το Runaway είναι η καρδιά του άλμπουμ My Beautiful Dark Twisted Fantasy, και για την ηχογράφηση του δίσκου στη Χαβάη ο Kanye West είχε επιβάλει έναν απίστευτο κανόνα στους συνεργάτες του. Όλοι έπρεπε να φορούν μαύρα κουστούμια στο στούντιο και απαγορευόταν αυστηρά η χρήση των social media για να μείνουν απόλυτα συγκεντρωμένοι.

μουσικό κανάλι. Ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκατάστηματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

Και σήμερα κλείνουμε με το In Dessert σε Rock Shop Remix. Δεν είναι απλώς κλείσιμο, είναι το τελευταίο βλέμμα. Το τραγούδι έχει μέσα του ευαλωτότητα, μνήμη, σώμα, απουσία. Το remix το απλώνει σε πιο ηλεκτρονικό, πιο εθέριο χώρο, σαν να αφήνει την εκπομπή να φύγει χωρίς να σβήσει απότομα. Από το Δήμο Κιβωτίδη και το μουσικό κανάλι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο, την ίδια ώρα, δηλαδή ακριβώς στις 6. Καλό σας βράδυ.

0: χρόνια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικανής είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγες.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
7: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
8: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα που είναι όλα πιο δύσκολα.
4: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολη στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
2: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
3: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.